Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδεμ. Αφ'αμ 105,5. Ούτβαρ πόδεμ ράτλα φιόλσκι και τένα.